Ενώ το ζώο μιλά. Τι άλλο είναι σαμπάνι, σκούνε, σκούνε, μπορεί να